0: Πολύτερα, το φλήμι, ορδά χέρι. Πολύ, πάνω να.
1: Μη την καμπούτη, μάλλον.